Μίλησε κα, Ιουσικίσιο πελάτουρα, μάπεκα, κουγάντρου γα, Ιουσικά παγωγίδι, μάπεκα, τσίρε, κάνου, τι σιγάβα, τι γιανού, τι, ναι, παναδίου σιλά, που γιζίκα, τσερίκα, γιζάκανου, να γασιλά, που επάσα του, γιανού γάλα, ουγγι, γιζίκαλα, μαζί, άτσεκα, του γιανού γιετσενένου, γιετσεγίγου, αγίδι, Ιουσικίσιο σαμιντά, γιελουσκέντα, να βάνει του, Ιουσικίσιο πελάτου.